Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 25 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1961, ο Elvis Presley ηχογράφησε το τραγούδι «Marie's the name, his latest flame». Επίσης το 1967 οι Beatles παρουσίασαν το τραγούδι «All you need is love» σε 40 εκατομμύρια ανθρώπους μέσω δορυφόρου. Ακόμα το 1995 η Pink Floyd ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το άλμπουμ Pulse. Και τέλος, σαν σήμερα το 1935 γεννήθηκε ο Αμερικανός συνθέτης και τραγουδιστής Eddie Floyd, τον οποίον και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Knock on Wood. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1966 με την εταιρεία της εταιρείας Stax.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 4.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 25 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1961, ο Elvis Presley ηχογράφησε το τραγούδι «Marie is the name, his latest flame». Επίσης το 1967 οι Beatles παρουσίασαν το τραγούδι «All you need is love» σε 40 εκατομμύρια ανθρώπους μέσω δορυφόρου. Ακόμα το 1995 η Pink Floyd ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το άλμπουμ Pulse. Και τέλος, σαν σήμερα το 1935 γεννήθηκε ο Αμερικανός συνθέτης και τραγουδιστής Eddie Floyd, τον οποίον και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Knock on Wood. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1966 με την εταιρεία της εταιρείας Stax.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 25 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1961 ο Elvis Presley ηχογράφησε το τραγούδι Marie's the Name, His Latest Flame. Επίσης το 1967 οι Beatles παρουσίασαν το τραγούδι All You Need Is Love σε 40 εκατομμύρια ανθρώπους μέσω δορυφόρου. Ακόμα το 1995 η Pink Floyd ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το άλμπουμ Pulse. Και τέλος, σαν σήμερα το 1935 γεννήθηκε ο Αμερικανός συνθέτης και τραγουδιστής Eddie Floyd, τον οποίον και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Knock on Wood. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1966 με την εταιρεία της εταιρείας Stax.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς. Thank you.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 25 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1961 ο Elvis Presley ηχογράφησε το τραγούδι Marie's the Name, His Latest Flame. Επίσης το 1967 οι Beatles παρουσίασαν το τραγούδι All You Need Is Love σε 40 εκατομμύρια ανθρώπους μέσω δορυφόρου. Ακόμα το 1995 η Pink Floyd ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το άλμπουμ Pulse. Και τέλος, σαν σήμερα το 1935 γεννήθηκε ο Αμερικανός συνθέτης και τραγουδιστής Eddie Floyd, τον οποίο και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Knock on Wood. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1966 με την εταιρεία της εταιρείας Stax.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Rock 93 είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Rock FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: και 93. Είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Φέα ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβα...

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίο
1: και την πέντε μέρες πίσω μας.
0: Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία
2: Ξινόπουλο. Υπάρχει μια κούραση.
1: Η αλήθεια είναι, αλλά υπάρχει μια αναπτέρωση του ηθικού.
2: Μια προσμονή.
1: Α, αυτά.
2: Έτσι.
1: Για κάποιους.
2: Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός για σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξενόπουλο.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
2: Λοιπόν, είστε έτοιμοι κυρία μου?
1: Πάντα είμαι έτοιμη.
2: Πάμε.

0: Εγώ θα την πω αγράμματα.
1: Α, και τους δύο.
0: Και τους δύο.
1: Ντροπή, έσχος.
0: Λέγονται πάρα πολλά για την Οδύσσια, η οποία είναι μια υπερπαραγωγή.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Αλλά δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Κανένα σεβασμό με τα έπος του Οδυσσέα.
1: Λίγο το τσακίσανε πάλι οι Χολιγουδιανοί.
0: Τι περιμένεις τώρα, αν η πρωταγωνίστρια, η Ζεντάγια, έτσι, έμαθε για την Οδύσσια αφού πρώτα βρέθηκε σε ένα βιβλιοπωλείο, το Rakestraw Books στο Danville. Εκεί, λέει, ξαφνικά ψάχνοντας βιβλία, τι βρήκε.
1: Τι βρήκε.
0: Την Οδύσσια.
1: Τι είπες τώρα,
0: του,
1: είναι βιβλίο η Οδύσσια.
0: Ομήρου, ρε, παιδί. Λοιπόν. Και μαζί και το Dune Messiah. Εντάξει. Και τα δύο αυτά έργα, λέει, συνδέονται άμεσα με τα επερχόμενα κινηματογραφικά project της ίδιας, αλλά και του Tom Holland, του αγωνιαστικού, έτσι.
1: Άλλος αγράμματος αυτός.
0: Ναι. Tom Holland και Ζεντάγια συμμετέχουν στο κινηματογραφικό έπος του Nolan, σιγά κινηματογραφικό έπος, με τον πρώτο να είναι ο γιος του Οδυσσέα, ο Τηλέμαχος, και η Ζεντάγια να υποδιέται τη θεά Αθηνά, για την οποία δεν είχε ακούσει
1: τίποτα. Θα τρελαθώ πραγματικά όμως.
0: Μάλιστα. Λένε ότι και ο ίδιος και αυτοί δεν είχαν καμία ιδέα τι ήταν η Οδύσσια.
1: Μα καλά, ρε παιδί μου. Άντε. Η μία η Αμερικάνα. Ο άλλος στην Αγγλία δεν είχε πάει καθόλου σχολείο.
0: Ένα, τώρα, άμα είσαι μορφωμένος, τα κάνεις και τα καλύτερα όλα. Και μιλώντας και για μόρφωση και για εξειδίκευση, θα σε πάω σε κάτι που έχει να κάνει

0: στην TV.
1: Λοιπόν, αυτός ναι. είναι πολύ συμπαθής.
2: Ναι, ρε, εσύ, τρομερός τύπος.
1: Δηλαδή είναι αποστασιοποιημένος σε πολλά πράγματα από αυτό το που τέλος πάντων εκφράζει ένα πάπα.
2: Ακριβώς έτσι.
1: Για πες.
2: Πολύ καθημερινός.
1: Ωραίος.
2: Λοιπόν, στην Ισπανία.
1: Ναι.
2: Που
1: βρέθηκε,
2: είχε,
1: ο Πάπας, ναι.
2: βρέθηκε ο Πάπας για, επειδή τελείωσε η Σαγράδα στην Ισπανία, ναι. η εκκλησία που είναι πιο ψηλή στον κόσμο.
1: Έτσι,
2: και συνάντησε, είχε πάει σε ένα στάδιο, μιλούσε και συνάντησε.
1: Στην Μπαρτσελώνα.
2: Στην Μπαρτσελώνα, ναι, στον Περναμπέου. Και συνάντησε. Εκείνος πήγαινε, ο Bad Bunny ερχότανε.
1: Ναι.
2: Και είπανε δύο κουβέντες σαν καλά παιδιά. Και μιλήσανε. Και μάλιστα το Βατικανό έβγαλε δήλωση
1: ότι.
2: Που είπε ότι ήταν πάρα πολύ φιλική και μιλήσανε μεταξύ τους άνετα. Και ότι ο Πάπας Λέων σχολίασε ότι έτσι όπως είναι γνωστός ο Bad Bunny, δεν θα ξέρουν οι νέοι άνθρωποι πού να πάνε, σε μένα
1: ή στη δικιά του
2: ή σε εκείνον. Κατάλαβες.
1: Ωραίος.
2: Και χιούμορ μιλάμε, ο
1: Πάπας.
2: Ένας και Λέων.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ιντερβέτ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και να πεις ότι τις κόστησε πολύ, ρε παιδί μου, να το πεις ότι εντάξει τώρα μέσα στο budget του γάμου να βάλεις
1: κάτι ψηλά τις κόστησε. Λοιπόν, εγκεφαλικά δεν ξέρω τι τις κόστησε.
0: Η Eloise Tonking πρόκειται να παντρευτεί, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην Αυστραλία.
1: Ωραία.
0: Είχε όμως μία αγωνία για τον καιρό που θα έκανε την ημέρα του γάμου της.
1: Α, ήθελε να τον κάνει στην παραλία.
0: Ναι, σου λέει μη βρέχει, μη αυτό, θα μας χαλάσει τα σχέδια, τα έξοδα που κάνουμε. Ο αγαπημένος μου, δεν ξέρω, τούσου, ξουμούξου. Λοιπόν, είχε δει την πρόγνωση που έλεγε ότι ίσως βρέξει, ίσως
1: μάλιστα
0: αυτό και τα λοιπά. Και ήθελε να το δέσει.
1: Να το δέσει, ναι. Έτσι. Και τι έκανε.
0: Έπειτα από έρευνα, λέει, επέλεξε μία μάγισσα που
1: έκανε και έρευνα.
0: Έλενα, η οποία συγκέντρωνε θετικές κριτικές και πρόσφερε γρήγορη εξυπηρέτηση σε χαμηλή τιμή όσον αφορά η μάγισσα αυτή προέβλεπε τον καιρό.
1: Τον καιρό, μάλιστα.
0: Μόνο 6 δολάρια το κόστος.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, η Έλενα λέει εξήγησε ότι ξεκίνησε με μια διαδικασία καθαρισμού και εστίαση στα φυσικά στοιχεία όπως ο ήλιος, ο ουρανός και ο άνεμος. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε κεριά, έλαια, βότανα που σύμφωνα
1: Χριστός
0: με τις παραδόσεις στις οποίες βασίζεται όλο αυτό,
1: ναι,
0: συνδέονται με την καλοκαιρία και την προστασία από τις καταιγίδες.
1: Απαπα. Τελικά τι έγινε?
0: Δεν έβρεξε.
1: Μα αυτά είναι τώρα. Είδες τι κάνουν τα 6 δολάρια.
0: Να σου πω. Πολύ λίγα τις πήρε.
1: Πολύ λίγα τις πήρε.

0: τα λάθη που κάνουμε με το σκύλο μας όταν είμαστε στην παραλία, και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, ακόμα περισσότερο πρέπει να προσέχουμε, γιατί όλο και περισσότεροι θα πάμε με τα σκυλάκια μας στην παραλία.
1: Και για πρέπει να σου πω ότι από αυτά που έχεις διαλέξει είμαστε 3-2. Εμένα και αυτό μου έχει συμβεί.
0: Για πες.
1: Στην παραλία υπάρχουν πολλά σκουπίδια, ειδικά τα από τσίγαρα, παιδιά, που είναι και χωμένα στην άμμο και δεν τα βλέπεις, γιατί είμαστε όλοι ευγενικοί σαν τους Ιαπωνέζους.
0: Άντε ντε.
1: Ποτά, φαγητά και αλκοόλ. Μπορεί να υπάρχουν μισοπεταμένα σάντουιτς και τα λοιπά, γεμάτα άμμο. Mm-hmm. Και ειδικά το από τσίγαρο μπορεί να προκαλέσει πάρα πολύ σοβαρή δηλητηρίαση, ειδικά όταν τα σκυλιά σας είναι μικρά.
0: Ναι.
1: Ο καπνός κάτι κάνει μέσα με το υγρό του στομάχου. Πρέπει να σου πω ότι εμένα έφτασε το δάχτυλό μου για να το βγάλω, ειλικρινά, μέχρι το λάρικα του σκυλιού μου, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Το είχε καταπιεί.
0: Προσοχή, παιδιά, είπαμε, όταν έτσι πηγαίνουμε με τα αγαπημένα μας σκυλιά στην
1: τις μουσούδες.
0: Τους παρακολουθούμε, δεν τους αφήνουμε, έτσι. Λοιπόν, έλα να σου πω όμως εγώ κάτι άλλο τώρα.
1: Για πες.
0: Που έχει να κάνει με επαγγελματική κατάρτιση και προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωρισμένα πτυχία και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Α, κύριε, κύριε, να πω.
0: Μάλιστα.
1: Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α.
0: Μάλιστα. Όλα κεφαλαία το Α.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν. Θέλετε να μάθετε περισσότερα ή τέλος πάντων σχετικά με την εγγραφή, 210-5279-500 για την Αθήνα, 210-9640-117 για την Γλυφάδα, ή
1: με ένα κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Τέλεια.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Ώρα της Βασιλείας Πέτρου. Προσοχή, παιδιά, το κλίμα δαγκώνει. Σ' ακούμε, κορίτσι.
0: Καλή Παρασκευή και από μένα. Τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται αυξημένη παρουσία δελφινιών και άλλων κοιτοδών στις θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου. Η επιβίωση των 8 καταγεγραμμένων ειδών κοιτοδών κρέμεται από μία κλωστή εξαιτίας μιας σειράς από φωνικές ανθρωπογενείς απειλές. Η ηχητική ρήπανση αποτελεί τον πιο ύπουλο εχθρό. Η εντατική χρήση στρατιωτικών σόναρ μέσης συχνότητας κατά τη διάρκεια ναυτικών ασκήσεων σε συνδυασμό με τις υποθαλάσσιες σεισμικές έρευνες για τον εντοπισμό υδρογων ανθράκων αποδεικνύεται μοιραία. Οι εκοφαντικοί αυτοί θόρυβοι καταστρέφουν το ευαίσθητο σύστημα ηχοεντοπισμού των ζώων, προκαλώντας τους εσωτερική αιμορραγία και ακραίο αποπροσανατολισμό. Η καθημερινή μάχη για τροφή φέρνει τα κοιτόδη σε άμεση σύγκρουση με την αλλιευτική δραστηριότητα. Η τυχαία εμπλοκή σε δίχτυα και παραγάδια οδηγεί σε ακραίο πνιγμό, καθώς τα θηλαστικά αδυνατούν να αναδυθούν για να αναπνεύσουν. Την κατάσταση επιδεινώνει η δραματική μείωση των ιχθυοαποθεμάτων λόγω υπεραλίευσης, αλλά και τα λεγόμενα δίχτυα φαντάσματα, εγκαταλελειμμένα αλλιευτικά εργαλεία που μετατρέπονται σε μόνιμες θανατηφόρες παγίδες στο βυθό. Η κατακόρυφη αύξηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην Κυπριακή ΑΟΣ έχει πολλαπλασιάσει τα ατυχήματα. Εμπορικά πλοία, ταχύπλοα και σκάφη αναψυχής προκαλούν συχνά θανάσιμους ακροτηριασμούς και τραυματισμούς από προπέλες. Πέρα από τους άμεσους κινδύνους, τα κοιτόδη υποφέρουν από τη χρόνια υποβάθμιση του περιβάλλοντός τους. Η κατάποση πλαστικών και μικροπλαστικών προκαλεί ανίατες αποφράξεις στο πεπτικό του σύστημα, οδηγώντας τα ζώα σε έναν αργό θάνατο από ασιτία. Παράλληλα, βαρέα μέταλλα και χημικά απόβλητα συσσωρεύονται μέσω της τροφικής αλυσίδας στο λίπος του, καταστρέφοντας το ανοσοποιητικό και το αναπαραγωγικό του σύστημα. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από ένα άρθρο του Euronews.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: τον Κλικ 93. Είναι 9.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
1: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κωνστασιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
9: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Μας έμεινε μια ωρίτσα αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι, για την εβδομάδα που τελειώνει. Για σήμερα Παρασκευή λοιπόν, δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός, πάντα κοντά σας η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Πάμε για τα καλύτερα.
0: Πάμε για τα καλύτερα.

0: Για πες, σαν σήμερα τι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1996 δολοφονήθηκε η Βερόνικα Γκέριν, μια δημοσιογράφος, την οποία δεν θα το μαθαίναμε ποτέ αν δεν γινόταν ταινία, έτσι, με την Κέιτ Μπλάνσετ.
0: Α, έγινε
1: το
0: ταινία
1: 2002,
0: αυτό. Ναι. Α, μάλιστα.
1: Άκου να δεις τώρα, ναι. Αυτή η δημοσιογράφος καταρχήν ήταν μια εξαιρετικά, ήταν, είχε δύο παιδιά, ήταν μια εξαιρετικά δυναμική γυναίκα και είχε ανακατευτεί με τον υπόκοσμο και τη μαφία στη Βρετανία.
0: Μάλιστα. Ως ρεπόρτερ.
1: Ναι, ως ρεπόρτερ. Την είχαν απειλήσει με τα παιδιά της, με τη ζωή της, είχε μετακομίσει τόσες φορές και ξαφνικά σε ένα φανάρι σταματάει μία μηχανή και την σκοτώνει επί τόπου.
0: Σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα.
0: Και έγινε ταινία αυτό.
1: Βεβαίως. Και το 2000, αυτό είναι το πιο σημαντικό, τέσσερα χρόνια μετά το θάνατό της, το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου ενέταξε την Βερόνικα Γκέριν στον κατάλογο με τους 50 ήρωες της ελευθερίας του τύπου.
0: Τέλειο.
1: Και επειδή ο τύπος μας ταλαιπωρεί, ας πούμε, γενικά, και τον ταλαιπωρούμε, να τα θυμόμαστε αυτά, ότι υπάρχουν και δημοσιογράφοι που είναι ήρωες.
0: Βεβαίως. Υπάρχουν όμως και ήρωες, μαμάδες και μπαμπάδες που πασχίζουν να δουν πώς θα, τέλος πάντων,
1: αφήσουν κάπου τα παιδιά τους.
0: Τα μικρά τα παιδιά, τα βρέφη, τα νήπια, σε τι χέρια. Λοιπόν, υπάρχει μία ειδικότητα, βοηθός βρέφων νηπιοκόμων, με εξειδίκευση που στις ανώτερες σχολές Α, εντάξει,
1: ναι.
0: Λοιπόν, πολύ σημαντικό πραγματικά. Τώρα, αν θέλετε περισσότερα παιδιά να μάθετε σχετικά, θυμηθείτε, μπορείτε να καλείτε το 210-52-79-500,
1: το 210-41-27-14, ναι, για τον Πειραιά.

0: Παρασκευή βράδυ. Το θέλει λίγο το κάτι της.
1: Το θέλει το κάτι της, το ωραίο το πικάντικο.
0: Έχουμε το τύπ λοιπόν. Τι θα φάμε απόψε παιδιά, και επειδή είναι Παρασκευή βράδυ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κάτι λίγο πιο. Να σου πω την αμαρτία μου. Όταν είναι βέβαια από γνωστές μάρκες και λοιπά, με όλες τις πιστοποιήσεις. Τα φασόλια γίγαντες κονσέρβας μου αρέσουν πολύ περισσότερο από αυτά που κάνω.
1: Αλήθεια είναι πολύ ωραία. Αλήθεια είναι πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ιδεούλα παιδιά. Φασόλια γίγαντες λοιπόν, κονσέρβα. Ντομάτα φρέσκια, παρακαλώ. Κρεμμύδι, φέτα.
1: Πόπο και ο
0: σε τρελαίνω, δυόσμος και λαδάκι.
1: Μην το συζητάς καθόλου.
0: Καλοκαιράκι.
1: Βεβαίως δεν είναι να βγεις έξω μετά.
0: Καλοκαιράκι.
1: Καλοκαιράκι, σούρχομαι.
0: Έτσι.

0: στον Click 93. Είναι 9.30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το σαντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Η Ιντερνετ ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό είναι από μερικές φορές πόσο τουρισμός, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Εδώ καράβια καίγονται.
0: Έτσι, μπορεί να σε βάλει σε καταστάσεις και πράγματα. Που εντάξει τώρα, μην τρελνόμαστε. Αυτοί το ξεσκίσανε εντελώς.
1: Πραγματικά όμως.
0: Στην Πολωνία, παιδιά, μέχρι το 2023 υπήρχε η γραμμή ενός λεωφορείου τουριστικού που σε πήγαινε σε μία τοποθεσία της Πολωνίας, το Χελ,
1: ναι,
0: που σημαίνει κόλαση. Και τι αριθμό είχαν δώσει στη γραμμή αυτή οι Πολωνοί?
1: Τι αριθμό?
0: 666.
1: Εντάξει, τώρα και εκείνοι το τερματίσανε.
0: Έτσι. Λοιπόν, το 2023 έγιναν διαμαρτυρίες από τους κατοίκους ότι, παιδιά, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί κλπ. Και καταργήσαν τη γραμμή και την κάναν 669.
1: Μάλιστα. Πάλι το καλά. Καλό στο καλύτερο.
0: Ναι. Εγώ τώρα σκέφτομαι αν την είχαν κάνει και το 69 που
1: δεν
0: θα πήγαινε
1: που
0: το λεωφορείο. Άρα τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα τελευταία η Flixbus, συγγνώμη, η Flixbus έκανε γνωστό ότι το 666 ξαναβγαίνει στους δρόμους και συνδέει την Κρακοβία με το Χελ. Εντάξει.
1: Α, και αυτό έγινε τώρα τυχαία ή ήταν για τουριστικούς λόγους?
0: Ξανά, το ξαναεπαναφέρανε για τουριστικούς λόγους.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τώρα, παιδιά, αν βρεθείτε στην Πολωνία, παιδιά, και δείτε το 666, ένα λεωφορείακι είναι, μην τρομάζετε.
1: Και πάει μέχρι την κόλαση, δεν είναι κάτι.
0: Μέχρι το Χελ, έτσι.
1: Να σε πάω κάπου αλλού εγώ τώρα.
0: Για πες.
1: Θα σε πάω σε σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α. Mm-hmm. Όχι μόνο γιατί προσφέρουν εξαιρετικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα και online και με εργαλεία AI, mm-hmm, αλλά γιατί έχουν και προνομιακά δίδακτρα.
0: Τέλειο.

0: όλη αυτή τη βδομάδα, τέλος πάντων, στη μουσική ενότητα δείξαμε κάποια τραγούδια που έχουν να κάνουν σχέση με ποδόσφαιρο, με φιλάθλους,
1: NBA.
0: Ναι. Εντάξει τώρα, να μην πούμε και το τελευταίο.
1: Να το πούμε,
0: το
1: λέει.
0: Το φετινό ποιο είναι, το ξέρουμε όλοι. Είναι το Die Die, παιδιά. Σημαίνει έλα έλα. Είναι ένα τραγούδι που θέλει να ξεσηκώνει τους φιλάθλους, εντάξει.
1: Αυτό που είπε η Σακύρα.
0: Αυτό που είπε η Σακύρα μαζί με τον Μπούρνα Μπόι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό κυκλοφόρησε 15 Μαΐου του 26, είναι το επίσημο τραγούδι του παγκοσμίου κυπέλου FIFA του 2026, αυτό που διανύουμε. Μην ξεχνάμε ότι στην τελετή έναρξης του τουρνουά 11 Ιουνίου η Σακύρα και ο Μπούρνα Μπόι το τραγούδησαν ζωντανά.
1: Εντάξαν ωραία αυτή.
0: Ναι. Είναι επίσης ο επίσημος ύμνος του Παγκοσμίου Ταμείου Πολιτών, πρόσεξε, για την εκπαίδευση του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Για να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά σε όλο τον κόσμο, μ' αρέσει αυτό,
1: ναι,
0: έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και αθλητικές δραστηριότητες.
1: Άντε για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε με αυτά τα παιδιά
0: αυτό
1: του κόσμου. Μπράβο
0: λοιπόν,
1: τους.
0: Σακύρα, die, die.

0: Ορίστε.
1: Έλα, ανεβαστικό για Παρασκευή τώρα, ναι, μια χαρά.
0: Και τέλος πάντων, παγκόσμιο κύπελο και Σακύρα και όλα μια χαρά. Λοιπόν, τελειώσαμε όμως.
1: Για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας για 2 ώρες και σήμερα.
1: Και μαζί μας, όπως κάθε μέρα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, η Μωρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Τα υπόλοιπα είμαστε εμείς.
1: Τα υπόλοιπα είμαστε εμείς, ειλικρινά όμως.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα για άλλο ένα πενθήμερο, παιδιά. Φιλιά σε όλες και όλους.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς, τώρα παντού, στο clickfmcos.gr.
2: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: στον Click 93. Είναι 10. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: τον Κλικ 93. Είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Δύο στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1910 γεννήθηκε ο Colonel Tom Parker, ο μάνατζερ δηλαδή του Elvis Presley. Επίσης το 1965 οι Birds ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με μια διασκευή του Mr. Tambourine Man του Bob Dylan. Ακόμα το 1976 οι Roxy Music διέλυσαν για πρώτη φορά. Και τέλος σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ο Βρετανός συνθέτης και τραγουδιστής Georgie Fame, τον οποίον και ακούμε στο θρυλικό πλέον τραγούδι «Έσο Μπέσο». Από το άλμπουμ «Rhythm Blues of the Flamingo» που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1964 η εταιρεία Columbia.

Κλικ FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

0: στον Click 93. Είναι 11:30.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1910 γεννήθηκε ο Colonel Tom Parker, ο μάνατζερ δηλαδή του Elvis Presley. Επίσης το 1965 οι Birds ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με μια διασκευή του Mr. Tambourine Man του Bob Dylan. Ακόμα το 1976 οι Roxy Music διέλυσαν για πρώτη φορά. Και τέλος σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ο Βρετανός συνθέτης και τραγουδιστής George Fain, τον οποίον και ακούμε στο θρυλικό πλέον τραγούδι «Έσο Μπέσο». Από το άλμπουμ «Rhythm Blues of the Flamingo» που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1964 η εταιρεία Columbia.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93. Turn it up, one and game.

0: sugar. Η ώρα στον Click 93 είναι 12. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1910 γεννήθηκε ο Colonel Tom Parker, ο μάνατζερ δηλαδή του Elvis Presley. Επίσης το 1965 οι Birds ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με μια διασκευή του Mr. Tambourine Man του Bob Dylan. Ακόμα το 1976 οι Roxy Music διέλυσαν για πρώτη φορά. Και τέλος, σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ο Βρετανός συνθέτης και τραγουδιστής Georgie Fame, τον οποίον και ακούμε στο θρυλικό πλέον τραγούδι «Έσο Μπέσο». Από το άλμπουμ «Rhythm Blues of the Flamingo» που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1964 η εταιρεία Columbia.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 12:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
0: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
0: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
0: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
4: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα. Με νέο ήχο. Click FM 93. Τώρα

Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Axel.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Click 93 είναι 1:30. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε τα

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1910 γεννήθηκε ο Colonel Tom Parker, ο μάνατζερ δηλαδή του Elvis Presley. Επίσης το 1965 οι Birds ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με μια διασκευή του Mr. Tambourine Man του Bob Dylan. Ακόμα το 1976 οι Roxy Music διέλυσαν για πρώτη φορά. Και τέλος σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ο Βρετανός συνθέτης και τραγουδιστής George Fame, τον οποίον και ακούμε στο θρυλικό πλέον τραγούδι «Έσο Μπέσο». Από το άλμπουμ «Rhythm Blues of the Flamingo» που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1964 η εταιρεία Columbia.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 2. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242042096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1910 γεννήθηκε ο Colonel Tom Parker, ο μάνατζερ δηλαδή του Elvis Presley. Επίσης το 1965 οι Birds ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με μια διασκευή του Mr. Tambourine Man του Bob Dylan. Ακόμα το 1976 οι Roxy Music διέλυσαν για πρώτη φορά. Και τέλος, σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ο Βρετανός συνθέτης και τραγουδιστής Georgie Fame, τον οποίον και ακούμε στο θρυλικό πλέον τραγούδι «Έσο Μπέσο». Από το άλμπουμ «Rhythm Blues of the Flamingo» που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1964 η εταιρεία Columbia.

0: τον Κλικ 93. Είναι τρεις.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
7: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1910 γεννήθηκε ο Colonel Tom Parker, ο μάνατζερ δηλαδή του Elvis Presley. Επίσης το 1965 οι Birds ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με μια διασκευή του Mr. Tambourine Man του Bob Dylan. Ακόμα το 1976 οι Roxy Music διέλυσαν για πρώτη φορά. Και τέλος σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ο Βρετανός συνθέτης και τραγουδιστής George Fame, τον οποίον και ακούμε στο θρυλικό πλέον τραγούδι «Έσο Μπέσο». Από το άλμπουμ «Rhythm Blues of the Flamingo» που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1964 η εταιρεία Columbia.

0: του Σαντζομπέι.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κωνστασιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1910 γεννήθηκε ο Colonel Tom Parker, ο μάνατζερ δηλαδή του Elvis Presley. Επίσης το 1965 οι Birds ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με μια διασκευή του Mr. Tambourine Man του Bob Dylan. Ακόμα το 1976 οι Roxy Music διέλυσαν για πρώτη φορά. Και τέλος σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ο Βρετανός συνθέτης και τραγουδιστής George Fain, τον οποίον και ακούμε στο θρυλικό πλέον τραγούδι «Έσο Μπέσο». Από το άλμπουμ «Rhythm Blues of the Flamingo» που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1964 η εταιρεία Columbia.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παρέα συναισθήματα. Με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93. I've seen the devil dance on set.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 5.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1910 γεννήθηκε ο Colonel Tom Parker, ο μάνατζερ δηλαδή του Elvis Presley. Επίσης το 1965 οι Birds ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με μια διασκευή του Mr. Tambourine Man του Bob Dylan. Ακόμα το 1976 οι Roxy Music διέλυσαν για πρώτη φορά. Και τέλος σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ο Βρετανός συνθέτης και τραγουδιστής Georgie Fame, τον οποίον και ακούμε στο θρυλικό πλέον τραγούδι «Έσο Μπέσο». Από το άλμπουμ «Rhythm Blues of the Flamingo» που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1964 η εταιρεία Columbia.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 5:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1910 γεννήθηκε ο Colonel Tom Parker, ο μάνατζερ δηλαδή του Elvis Presley. Επίσης το 1965 οι Birds ήταν στην κορυφή του Αμερικανικού τσάρτ με μια διασκευή του Mr. Tambourine Man του Bob Dylan. Ακόμα το 1976 οι Roxy Music διέλυσαν για πρώτη φορά. Και τέλος, σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ο Βρετανός συνθέτης και τραγουδιστής Georgie Fame, τον οποίον και ακούμε στο θρυλικό πλέον τραγούδι «Έσο Μπέσο». Από το άλμπουμ «Rhythm Blues of the Flamingo» που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1964 η εταιρεία Columbia.

0: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: Thank you.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 6.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
0: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-04-2096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
5: What's up? This is Lady Gaga.
6: New music show with Yanni Buzica.
7: My name is Benson Boone.
8: Hey, this is Calvin Harris.
9: Hello, this is Claude.
10: Hi, this is Taylor Swift.
11: Hi, I'm Selena Gomez.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Medusa, Tove Lo με Stromae και τη νέα συνεργασία των Sophie Tucker. Επίσης θα πάμε 27 χρόνια πίσω στο 1999 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Alesso και One Republic στο In Your Eyes.

0: Νέο σύγκλι για Alesso με One Republic συνεργάζονται ξανά στο In Your Eyes και Πάθρος της Μεντούζα και το νέο του σύγκλι Silence, το οποίο είναι σε συνεργασία με την Rani. Η τραγουδίστρια κατάγεται από την Ολλανδία και οι επιρροές της από Soul Jazz και R&B ταιριάζουν απόλυτα με αυτό το μελωδικό track. Το House Anthem είναι γραμμένο για μια αγάπη τόσο δυνατή που δεν μπορεί να κρυφτεί. Το project εμφανίστηκε πρόσφατα σε μερικά από τα πιο δημοφιλή κλαμπ στη Ίμπιζα και έπαιξε αρκετά κυκλοφόρητα tracks. Να υποθέσω δηλαδή ότι έρχονται και άλλες επιτυχίες μέσα στο καλοκαίρι. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.
1: Hey, this is Medusa, New Music Show with John.

0: Coffee Shop και συνεχίζουμε στο New Music Show με τη συνεργασία που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν, αλλά ήδη έχουμε λατρέψει. Η Σουηδέζα Tove Lo ενώνει τις δυνάμεις της με τον Βέλγο πρωτοπόρο Στρομέ στο ολοκένουργιο σύγκλι τους με τίτλο De Flair. Η Tove Lo εντυπωσιάστηκε από τον Στρομέ όταν τον είδε live στο Coachella το 2015 και έκτοτε είναι μεγάλη φαν. Όταν της έστειλε το track, είπε αμέσως το ναι και ήθελε να φτιάξουν κάτι ξεχωριστό. Το De Flair είναι μια πανέμορφη γλωσσική γέφυρα. Η Tove Lo τραγουδάει στα αγγλικά, φέρνοντας το χαρακτηριστικό της pop vibe, ενώ Στρομέ απαντά στα γαλλικά με το γνωστό, κοφτό, σχεδόν ποιητικό του τρόπο, κάνοντας τις δύο φωνές να ακούγονται σαν έναν εσωτερικό διάλογο. Θα περιλαμβάνεται στο νέο της άλμπουμ Estrus που θα βγει στις 18 Σεπτεμβρίου. Την καινούργια της δουλειά την έχει χαρακτηρίσει ως ένα συναισθηματικό χάος και αρκετά αντιφατική, και έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, this is Tove Lo

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6:30.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
1: Hi all, this is Rosalia.
2: Hi guys, it's Camila Cabello.
3: Hi, this is Shakira.
4: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
5: Hi, this is Adele.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey, it's Miley Cyrus.
8: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
0: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot και διαφορία της εβδομάδας.

0: δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που το ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και ήταν το νέο single των Jungle The Wave. Και ένα φόρο τιμή στη Νέα Υόρκη έφτιαξαν η Καρλίτα με του Sophie Tucker. Για τους τελευταίους δεν υπάρχει τίποτα σαν να περπατάς στους δρόμους του Manhattan, όπως είναι και ο τίτλος του track με τα ακουστικά και την ζωή να μοιάζει με ταινία. Αυτή είναι η ενέργεια του τραγουδιού, το οποίο γιορτάζει την καθημερινότητα και τις απλές τυχαίες στιγμές. Γυρίσαν το βίντεο κλιπ στο αυτοκίνητο μιας από τις καλύτερες τους φίλες και έφτασαν από το να χαϊδεύουν σκυλιά μέχρι να πίνουν μάτσα. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey Greece, this is Tucker.
2: And this is Sophie, and we're Sophie Tucker, and you're listening to our brand new single.

Πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1999, όταν το If You Had My Love της Jennifer Lopez ήταν το πρώτο σίγγλ από το ντεμπούτο της άλμπουμ On The Six. Οι ηχογραφήσεις του δίσκου είχαν σχεδόν τελειώσει όταν δύο από τους δημιουργούς έπαιξαν κάποια τραγούδια για τον Michael Jackson ανάμεσά τους και το συγκεκριμένο. Ο Corey Rooney πίστευε ότι το track θα ήταν τέλειο για την J-Lo και ήλπιζε ότι ο Michael δεν θα το έπαιρνε και αυτό ακριβώς έγινε. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική και έγινε το πρώτο στην ιστορία του Billboard που ήταν ταυτόχρονα στην κορυφή στο Hot 100, στο Hot 100 Single Sale και στο R&B Single Sale Chart. Στην Αγγλία εμφανίστηκε στο νούμερο 4, που ήταν και η υψηλότερη θέση που κατέλαβε. Το Rolling Stone το είχε στην λίστα του με τα 20 καλύτερα summer tracks από τη δεκαετία του 90, ενώ πολλά άλλα media το έχουν χαρακτηρίσει ως το καλύτερο στην καριέρα της. Το If You Had My Love έχει γίνει μεταξύ άλλων δύο φορές πλατινένιο στην Αυστραλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 20 ετών.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2240.

0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Lights Off και πάντα όλοι στην Bia ή αλλιώς Biba Dubi όπως τη γνωρίσαμε, η οποία με το Rich συνεχίζει να εδραιώνει την ιδιότητά της ως το επόμενο είδωλο της pop στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το track χαρακτηρίζεται για τον πιασάρικο ρυθμό του και είναι αφιερωμένο σε αυτό που λένε το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Στέλνει το μήνυμα να είμαστε ο εαυτός μας ανεξάρτητα από το τι σκέφτονται οι άλλοι για εμάς. Η Bia αποκτά όλο και περισσότερους θαυμαστές και αυτό γιατί τα τραγούδια της ασχολούνται με τις εμπειρίες της εφηβείας και της νεαρής ενήλικης ζωής, αμφιλεγόμενες φιλίες και περίπλοκες σχέσεις μέχρι και προβλήματα ψυχικής υγείας. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Έγινε γνωστός για τις συνθέσεις του για τις συλλογές Buddha Bar. Το El Corazón βασίζεται σε μια παλιά δημιουργία του, το L'Eternité, και τον καθιέρωσε ως μια θρυλική φιγούρα στις σκηνές της New Age και Lounge μουσικής. Το track συνδυάζει ambient synths, ακουστικές μελωδίες κιθάρας και ένα ρυθμικό μπάσο, ενώ τα φωνητικά έχουν μια ιδιαίτερη ρομαντική, κινηματογραφική αλλά και μελαγχολική διάθεση. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα όμορφη Παρασκευούλα, έρχεται το weekend σε λίγο και εμείς θα το περάσουμε σίγουρα στη θάλασσα. Ήταν το Let Me Be από Second Voice, μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στο New Music Show, και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 26 Ιουνίου 2015 η Florence and the Machine γράφουν ιστορία, καθώς ήταν το πρώτο συγκρότημα με γυναίκα ως βασική τραγουδίστρια που ήταν headliner στο Glastonbury. Κάτι παρόμοιο είχε να συμβεί από το 1992 και τη Shakespeare Sister. Αρχικά ήταν οι Foo Fighters να κλείσουν το φεστιβάλ εκείνη τη μέρα, αλλά λόγω ότι είχε σπάσει το πόδι του Dave Grohl λίγες εβδομάδες πριν, αντικαταστάθηκαν με το group της Florence Welch. Θυμόμαστε σήμερα το My Love στο New Music Show.

και εμπνευσμένο από έναν χρόνο προσωπικής μεταμόρφωσης και δημιουργικής ανανέωσης, το Love to Hate αφορά την αυτοπεποίθηση και την ευχέρεια που πηγάζουν από την ελευθερία της αμφιβολίας. Το νέο σίγκλ της Άτια ήρθε αφότου της είπαν ότι δεν μπορούσε να γράψει τραγούδια. Έτσι λοιπόν πείσμωσε, άλλαξε και άρχισε να συνεργάζεται με νέους ανθρώπους και έτσι βρήκε έναν

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Yearbooks και Babylon. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους.

0: στον Click 93. Είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?

0: την τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του.
0: Του.
1: Του.
0: Του.
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
0: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
0: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Ποιήνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1910 γεννήθηκε ο Colonel Tom Parker, ο μάνατζερ δηλαδή του Elvis Presley. Επίσης το 1965 οι Birds ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με μια διασκευή του Mr. Tambourine Man του Bob Dylan. Ακόμα το 1976 οι Roxy Music διέλυσαν για πρώτη φορά. Και τέλος, σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ο Βρετανός συνθέτης και τραγουδιστής George Fain, τον οποίον και ακούμε στο θρυλικό πλέον τραγούδι «Έσο Μπέσο». Από το άλμπουμ «Rhythm Blues of the Flamingo» που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1964 η εταιρεία Columbia.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 9. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1910 γεννήθηκε ο Colonel Tom Parker, ο μάνατζερ δηλαδή του Elvis Presley. Επίσης το 1965 οι Birds ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με μια διασκευή του Mr. Tambourine Man του Bob Dylan. Ακόμα το 1976 οι Roxy Music διέλυσαν για πρώτη φορά. Και τέλος σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ο Βρετανός συνθέτης και τραγουδιστής George Fame, τον οποίον και ακούμε στο θρυλικό πλέον τραγούδι «Έσο Μπέσο». Από το άλμπουμ «Rhythm Blues of the Flamingo» που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1964 η εταιρεία Columbia.

0: στον Κλικ 93. Είναι 9.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: all the hits in the mix by DJ Costa.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: DJ Costa in the mix.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 11.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: In the mix with Tassos Pilarinos.

0: παρέα συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 12.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr. If you don't like-

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.